Πού ελάσσα τη μονέδα. Οκ. Πλάζ από πισίν. Πλάζ, πισίν. Πλάζ, πισίν. Πλάζ, πισίν. Πισίν. Λιό, νουκ τσουάτ. Το τάι δεν είναι. Πλάζ, κουβέντος. Το σκέμινε πλάζ. Club FM. Κάπε βέρν.

0: Και τι πως παλάτι δεν είμαι.
1: Το μέθαν τσίχρα. Στίκα, μπαϊάμε, κάισους.
2: Πάλμα, μουσαρό.
1: Πάλμα, πάλμα.
3: Φρούτα τα θάτα, πάλμα. Νιουμπότ, πλότ ενεργή. Κουντώνω, Σιπρή.